0: και πολλές ακόμη που τους έχει κοπεί το ρεύμα. Για εσάς λοιπόν που αντιμετωπίζετε τέτοιο πρόβλημα, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στη ΔΕΗ. Στη ΔΕΗ της Κομωτινής υπεύθυνη είναι η κυρία Πρεβανά ή στο Δήμο Κομωτινής, ο εκείνος υπεύθυνος είναι ο κύριος Γκαράνης, ο πρόεδρος του ΚΕΜΕΑ, οι οποίοι θα σας πούνε τι ακριβώς χαρτιά απαιτούνται και τι διαδικασίες για να αποκατασταθούν.
1: Слушайте свои любимые станции на 101.ru.
0: Я на пока.